φωτιά. Λέω τέντρο είναι τα γκότι εμέδωνα. Μπαίνενε και να το γιατί και αδέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με βάι. Αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι. Μόκρι με του είσαι relevant. Ζόμαν που λόβουν σλάιτ. Χάιντε το πρεζαντάιον του είμαι γκέγκ. Πριν τόλες η μνήσω κομπλέτ. Εκεί πέντζα αυτό σου ήταν πρέτ.